0: Σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας, πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ τις αλλαγές προπονητών, αφού τρεις προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina.
3: Radio DJ.

0: Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Yo, this is Radio DJ. What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρό προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η ημέρα για την υγιεινή της εμινόρειας και η παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Νέα αμερικανικά χτυπήματα είχαμε στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση, που θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμός και στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και drones. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για νέες αμερικανικές επιθέσεις. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε επίσης ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον για συμφωνία με το Ιράν δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένα αισιόδοξος για συμφωνία εμφανίζεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πρωταθλητές στη δουλειά οι Έλληνες. Σύμφωνα με την Eurostat δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούν κατά πόδας Βουλγαρία και Λιθουανία. Την Παρασκευή θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα Μαΐου από τον ΟΠΕΚΑ. Γερό χτύπημα στη γραφειοκρατία.

0: τον ιδιοκτήτη. Εξομολογήσεις από τη Βικτόρια Μπέκαμ. Όπως είπε, σχεδιάστρια μόδας, έχει περάσει όλη της τη ζωή νιώθοντας ότι δεν είναι αρκετά καλή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: 95,2
1: DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. 5η σήμερα, 28 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά έθιος, η άνεμη μεταβλητή 4 από φόρη, θερμοκρασία στους 30 και χτυπήσαμε 30. Τέλεια. Λίγες δεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 29. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 21, Κηφισιά 18, Πειραιάς 21, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 22, Λονδίνο 15, Ρώμη 21, Παρίσι 20, Κύπρος 20, Μαδρίτη 22, Κάιρο 22, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
6: Ωραία, θα σου πω που θα τις κάνεις πρώτη καλά, όχι εσένα.
0: Ναι.
6: Θα πω στα αγόρια που πρέπει να την πάνε για να τις κάνουν την πρόταση, τη γνωστή.
0: Να την κάνουν.
6: Βέβαια. Ναι. Καμίλα στην Καλαμάτα. Όχι η γυναίκα του Καρολού, μια Καμίλα.
0: Έλα.
6: Νούντλς κάθε μέρα όμως.

0: 7 και 10. Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφίσου από το Περιστέρι στην Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση έχει και η άνοδο τη λεωφόρου Φιλή στο Καματερό, η Αρδιτού αλλά και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος κίνηση έχει ανηφόρα τη Κατεχάκη σε Ηλιούπολη και Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Τι έγινε χθες που δεν κάνατε και εκπομπή.
1: Λοιπόν, εχθές πήγα χώρα σε ένα μπικίνι.
0: Γιατί, για ποιον?
1: Για μένα.
0: Μπικίνι εσύ?
1: Αυτό το κορμί που θα μπει σε μπικίνι.
0: Τα ωραία κορμιά φοράνε ολόσωμο, εντάξει.
1: Δεν θέλω ολόσωμο, θέλω να μαυρίσω. Θα κάνω μεγάλο σημάδι. Το ολόσωμο είναι το δεύτερο μαγιό της ημέρας.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ναι.
1: Και πήγα και είδα και μια θεατρική παράσταση. Αυτά λιτάκια πέριτα.
0: Ωραία, εσύ ολόσωμο.
2: Συγγνώμη, θέλω να πω ότι αν φοράει ολόσωμο θα κοντίνει κι άλλο.
1: Γιατί είμαι κοντή εγώ?
0: Όχι.
2: Αυτό το λέω.
0: Πιθανόν.
1: Καταρχήν με ζηλεύετε, γιατί έχω φιδίσιο κορμί, είμαι ψηλή.
2: Όσο και φιδίσιο να είναι, άμα φοράς σε ολόσωμο, το
0: εντάξει,
2: θέμα...
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, γεννησιμή σου είσαι οχιά. Το φιδίσιο.
1: Προσέχτε, μη σε τσιμπήσω.
0: Τι έκανε εσύ?
2: Εγώ χθες, Μιχάλη μου, πέρασα μία από το Θυσίο, μία βόλτα.
0: Γιατί?
2: Έτσι απλά, δεν μπορώ να...
0: Α, να δεις το χώρο που ετοιμάζεται.
2: Είναι δίπλα. Καλά, ποιο χώρο ετοιμάζεται? Ετοιμάστηκε ως χώρος. Έγινε το σκηνικό, ναι. Είχα πάει.
1: Ελλάς.
0: Το καινούριο κόμμα. Για με συγχωρείτε, δεν ξέρω να το... Εντάξει, μα κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Αν δείτε το λογότυπο,
2: ναι.
0: Το λογότυπο μόνο,
2: ναι,
0: το μπλε, το κόκκινο, μου κάνει βενζινάδικο.
1: Έχεις δει, ναι. Πολύ ωραία, ναι, Μιχάλη.
0: Με το κόκκινο στη μέση το...
2: Η τιμή και τα λοιπά.
0: Και δίπλα λείπει τόσο το πετρέλαιο, τόσο το...
2: Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Βάζει αέρα, θαλάσσια.
0: Αμέ.
2: Στείλω να πείτε μετά γελάς. Λοιπόν, αυτά, δεν έκανα κάτι άλλο.
0: Εσύ?
3: Τίποτα, σπίτι και
0: πώς δεν πήγες στο Θυσίες? Καλά, είσαι ακροδεξιός.
3: Το ξέρω. Την άλλη μεριά.
1: Και εγώ στο μεταξουργείο ήμουν εκεί δίπλα. Τα είδα τα
0: παιδιά. Πήγατε όλοι εκεί,
1: Βέβαια, δεν θα πάμε να χειροκροτήσουμε το νέο κόμμα.
2: Είναι ο περίπατος, ο μεγάλος.
0: Ναι, εντάξει, έδειξε κόσμο, αλλά εγώ το Σάββατο θα έχω περισσότερο κόσμο.
2: Ναι, αυτό. Είστε λίγο πιο κάτω, εσύ.
0: Ναι, είμαι στην πλατεία σωμάτων. Τι, 100 μέτρα, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Πιο πολύ.
2: Αυτό, ναι.
0: Okay.
1: Εσύ πώς πέρασες?
0: Εγώ έφαγα όλη την ημέρα μου στα δικαστήρια. Όχι ότι καταδικαζόμουν, είμαι μάρτυρας. Και ξέρεις, αυτά αργούν και πιο ύστερα και πάει πιο πίσω γιατί δεν είχε.
1: Τι λέγανε εκεί στα δικαστήρια οι άνθρωποι?
0: Α, σε με
1: σπάει. Όχι, πες.
0: Μόνο αυτό γράφα που δεν υπέγραψε.
1: Δεν τους έλειψες που δεν έκανες καπαμπούλα το πρωί?
0: Τι να σου πω.
1: Ναι. Τι.
0: Selfies και τέτοια.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρή κατάσταση. Anyway. Δεν επέστρεψα σπίτι, ξέρω, 3.30-4. Δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, ξεσκόνησε λιγάκι το set.
1: Α.
0: Το σετ που θα παίξουμε το Σάββατο.
1: Ναι,
0: να το πούμε. Στα πλαίσια του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, 95,2 Athens DJ, γιορτάζουμε το ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Για 5η συνεχόμενη χρονιά έρχεται το επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θυσίο. Open party, free όλα κτλ. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Νίκο Ζώη θα ξεκινήσει στις 6. 8.30 θα είμαι on stage. Okay. Το Σάββατο λοιπόν στις 6 το απόγευμα ξεκινάει, 8.30 ξεκινάω εγώ, μέχρι τις 11, γιατί από τις 11 και ύστερα πρέπει να κοιμούνται τα αγάλματα. Απαγορεύεται. Οκ, okay, αυτά.
4: Wake up.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Καλημέρα Μιχάλη.
7: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
8: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
6: Καλημέρα Μιχάλη.
9: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: Beautiful Things, μόλις ακούσαμε 7 και 17. Καλημέρα σας, Πέμπτη σήμερα και έχει και γενέθλια. Χρόνια σας πολλά, αν είστε από αυτούς. Ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αποφασιστικά, ανεξάρτητα και ίσως λίγο πεισματάρικα άτομα. Έχετε το δώρο της κοινή λογική και του ισχυρού πνεύματος και αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις άμεσα. Τι γιορτάζουν σήμερα? Ο Διοσκουρίδης. Αυτός.
0: Ωραία. John Fogerty, 81, Αμερικανός τραγουδιστής από το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival. Roland Gift, 65 ετών σήμερα, Βρετανός τραγουδιστής, frontman του συγκροτήματος Find Young Cannibals. She drives me crazy. Kylie Minogue, 58 ετών, Αυστραλή τραγουδίστρια. Marco Rubio, Παναγία μου, 55 ετών, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Marco, πες τίποτα στον άλλο να τελειώνει. Φτάνει πια. Σαν σήμερα το 1871 πέφτει η Παρισινή Κομμούνα.
1: Α, ναι.
0: Σε εμάς ξανάρχεται. Σαν σήμερα το 1952 οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου. Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο.
0: Σοβαρευτείτε, γιατί έρχονται και οι εκλογές κάποια στιγμή. Σοβαρευτείτε, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1966 νούμερο 1 στην Αμερική ο Percy Sledge με το τραγούδι When a Man Loves a Woman. Σαν σήμερα το 1982 πρεμιέρα ο κινηματογράφος κάνει ταινία Rocky 3. Ακούγεται και το τραγούδι των Survivor, το Eye of the Tiger. Καμία σχέση με το Survivor, το άλλο, το παιχνίδι. Γενέθλια έχει επίσης η Gladys Knight, 82 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Από την ομώνυμη ταινία του James Bond, License to Kill.

0: Wow. Με κάτι τέτοια τραγούδια που δεν είναι πολλά. Αισθάνομαι ευτυχισμένο που είμαι σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι, ναι.
0: License to kill. Α, ευτυχισμένο αισθάνομαι και γι' αυτό που θα σου πω τώρα. Χάλασε η συσκευή σου, το τηλέφωνο σου. Μην το πετάξα το παράθυρο. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech. Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα μέσα, αν θέλεις. Και μάλιστα υπάρχει και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι λοιπόν. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Είναι 7:23 και ξέρετε.
2: Αχ, Μιχάλη, είσαι τρέλα.
3: Ναι, τέλειος, να ακούω κάθε μέρα.
0: Έλα καλέ τώρα, φτάνει με αυτό. Το ξέρω. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε το breakfast στα FM. Παιδιά, σκεφτείτε, γιορτάζετε τίποτα, έχετε καμιά επέτειο, κάτι αυτό και τα λοιπά. Κάποιος έχει γενέθλια. Τηλεφωνήστε με εδώ στο 210-6146-997. Θα κάνω εγώ την έκπληξη. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.

0: Hit my heart, την άκρια. Όλα καλά. Έλα, δεν θέλω άλλο. Φαίνεται ότι με έχει πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Όχι. Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7 για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει. Ξέρετε, έχω και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Μαγαζιά που υπάρχουν από το 2013 σε τρία σημεία. Έχει την Κυψιά, έχει το Χαλάνδρι, έχει την Βάλκησα. Οκ, οκ. Τα ψάρια έρχονται από Κάλινο, Μυτιλίνη, Κεφαλονιά κτλ. Και να, φρέσκα μύδια, χνηστά με λεμόνι, καπνιστό χέλι, αφράτη τα ραμοσαλάτα. Ελάτε παρακαλώ για να δω αν έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ποιο?
2: Δημήτρης.
0: Πώς?
2: Δημήτρης.
0: Είστε σίγουρος?
2: Έτσι λέω.
0: Οκ. Για να δω. Ποιο είναι το θηλυκό του κόμι?
2: Η κόμισα.
0: Ναι.
1: Wow, πολύ καλός.
0: Τι φοράνε τα άλογα στα πόδια?
2: Οπλές.
3: Οπλές.
4: Οπλές. Οπλήν το πόδι.
2: Πέταλα, πέταλα.
0: Σωστά.
1: Δες το πια.
0: Δεν το πας.
1: Κοιμάται.
0: Ποιο νησί λέγεται και Μυτιλίνη?
1: Όχι.
2: Το νησί που είναι αυτές οι... δεν μπορεί να τις πω.
0: Σουτ, κατάλαβα, έχεις κερδίσει, φτάνει.
2: Αυτή.
0: Κατάλαβα, έχεις κερδίσει. Τι τραβάω.

0: του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλάει.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
7: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Sexy love, τι ωραία. Για λάτε παρακαλώ, τηλεφωνήμα, πάμε να κάνουμε. Μεξικάνικες φιέστες. Από... από Λίτλ, τώρα θα τα πω. Τηλεφωνούμε στον Μιχάλη. Το κινητό μου δεν χτυπάει όμως. Πού είναι ο Μιχάλης? Μάικο.
1: Κοιμάται.
0: Είναι δυνατόν? Να απαντάει ο Μιχάλης. Έχει γενέθλια, είναι δυνατόν? Κατερίνη δεν απαντάει. Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα ρε Μιχάλη, τόση ώρα βαράμε εκεί τώρα.
3: Μα πού είσαι εσύ Μιχάλη?
0: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου. 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπλο και εγώ Μιχάλη με λένε. Από τον Athens DJ. Τι κάνεις Μιχαλάκη?
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει σήμερα έχει γενέθλια ένας πολύ καλός φίλος μου ο Μιχάλης και θα ήθελα πολύ αν γίνεται να του κάνετε μια όμορφη έκπληξη από την εκπομπή σας. Είναι φοβερό παιδί. Το εκτιμώ βαθύτατα. Μου έχει σταθεί πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι, όταν τη στέκεσαι από πάνω από κάτω, πώς τη στέκεσαι, για πες μου. Από τα πλάγια, κατάλαβα, βαριές. Θα χαρεί απίστευτα, λέει, να ακούσει τη φωνή σας και τις ευχές σας, λέει, η Εκατερίνη.
2: Εκατερίνη Ζουμπούλα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, Μάικ.

0: La Bush. Τι ωραίο. Be my lover. Για λάτε παρακαλώ, επειδή σήμερα Πέμπτη είναι ωραία, έχει φτιάξει ο καιρός, θέλει καλή παρέα και σωστό vibe. Τι θα έλεγες να διοργάνωνες μια αυθεντική μεξικάνικη φιέστα είτε σήμερα είτε αύριο είτε το Σαββατοκύριακο? Μην αγχώνεσαι για την προετοιμασία, τα Lidl έχουν φροντίσει για σένα με μοναδικές γεύσεις από Λατινική Αμερική.
1: Τι ωραία.
0: Περνάς από ένα κατάστημα γεμίζεις καλάθι με El Tequito Mexican Style Snacks, έτοιμα burgers, burritos και mini tortillas για να τσιμπάει η παρέα και φυσικά το απαραίτητο τυρί με τσίλι και τσιμιτσούρι για τις κεσαντίγια σου.
2: Αλλά τι ωραία, παιδιά, να τρελαθώ.
0: Και για το κλείσιμο, παγωμένη πίνα κολάντα για να μπει η παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ω, τέλειο.
0: Εντάξει, Μέξιμο, αλλά στη Λατινική Αμερική είναι και η Κολόμπια.
2: Κολόμπια.
0: Κολομπία. Σε παρακαλώ.
2: El Chapo.
0: Εδώ έχω βαρεθεί πια.
2: Δεν γίνεται.
0: Με ποιον να... Δεν έχει νόημα. Με Τσίπρας και με αυτά και με Μητσοτάκη. Δεν είναι. Βαριέστε.
1: Παρακαλώ.
0: Επόμενο τηλεφώνημα. Δεν έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι.
0: Το μόνο ενδιαφέρον ήταν που τσακώθηκε ο...
1: Ποιος?
0: Η Προεδράρα. Που αρπάχτηκε εκεί στο γήπεδο. Αυτό ήταν ωραίο, εμένα μ' άρεσε.
1: Είδες που σκίσανε μπλούζες.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Ο χαμός.
3: Κατηλημένος.
0: Κατηλημένος. Για ξανακάνει. Κάνει ένα ριτζάι.
2: Κλείστο.
0: Κάτσε μωρέ.
2: Μα τέτοια ώρα έχουμε και δουλειά.
0: Είναι ο καλύτερος μπαμπάς, λέει.
2: Ναι, αλλά έχουμε το show εμείς, Μιχάλη μου. Θέλουμε απόσπασμα.
0: Δεν πειράζει. Χτυπάει.
3: Κατηλημένος.
0: Κράτα, τηλεφωνώ σε... Τηλεφωνώ σε λίγο, παρακαλώ.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφόρου.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

ρυθμό, για όμπαρι. Επτάξει, αλλά να προσπαθούμε άλλη μια φορά και ετοιμαζόμαστε και για τα ζώδια. Ελάτε, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ. Το ίδιο. Μάλιστα, δεν πειράζει. Οκ, να πω κι εγώ το ίδιο. Το είπα και στις 7 και 5. Ας το πούμε πιο επίσημα. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για 5η συνεχόμενη χρονιά σε ένα επικό open party στην πλατεία σωμάτων στο DC. Όταν λέμε open, free, όποιος θέλει, έρχεται και αντιλαμβάνεσαι. Όλα αυτά έρχονται αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου, οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζώης. Ο Νίκος θα ξεκινήσει στις 6, 8 και εμείς θα βρίσκομαι on stage, σας περιμένουμε. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Σωμάτων στο Θησίο στις 6, 8 και μισή θα βρίσκομαι εγώ.

0: David Guetta Together. Ελάτε παρακαλώ τα ζώδια να μάθουμε.
1: Κριός. Η επιδίωξη μιας αλλαγής επαγγελματικής ή αισθηματικής θα σας ανανεώσει. 10. Ταύρος. Κάποιοι δικοί σας άνθρωποι σας βοηθούν να πλησιάσετε περισσότερο τους στόχους σας. 9. Δίδυμοι. Μη θορυβηθείτε αν μια επαγγελματική συμφωνία αναβληθεί ή ματαιωθεί. 8. Καρκίνος. Μια πρωτοβουλία σας μπορεί να σας οδηγήσει σε προσωρινό αδιέξοδο, αλλά θα σας αποκαλύψει ποιος αξίζει και ποιος όχι. 7. Λέων. Η μέρα έχει βάρος και πολλές υποχρεώσεις. Μην κάνετε τίποτα ρυψοκίνδυνο. 6. Παρθένος. Αφαιθείτε στη ροή των γεγονότων, μην τους αντιστέκεστε και προσοχή στα έξοδά σας. 7. Ζυγός. Πολλοί θα έχετε την ευκαιρία να επενδύσετε χρήματα σε μία αγορά και θα έχετε σημαδιακές ή σκόπιμες συμπτώσεις. 8. Σκορπιός. Μη βιάζεστε να κάνετε αλλαγές που θα θεωρηθούν ρυψοκίνδυνες. 6. Τοξότης. Πριν ξεκινήσετε κάτι καινούργιο επαγγελματικά, μετρήστε τις δυνάμεις.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
7: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
8: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
7: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
8: Τι εννοείς?
7: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
8: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
9: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
10: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
11: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
12: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
11: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
12: Volkswagen T-Roc ή TSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα.

0: Στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζώης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καζάνι που βράζει και πάλι ο περσικός κόλπος. Νέα αεροπορική επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν την ώρα που οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ιδιοκτήτης καταστήματος στην Πατησίων. Τον πυροβόλησαν άγνωστοι. Συνελήφθησαν 3 άτομα έπειτα από καταδίωξη. Ένας κατάφερε να διαφύγει. Επικίνδυνη εξάπλωση του ιού έμπολα στο Κονγκό. Τα ύποπτα κρούσματα έφτασαν τα 1077. Κλείνει τα σύνορά της Ουγκάντα. Με αυτοπεποίθηση απάντησε στους επικριτές της 26χρονη κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε. Δεν είμαι η πιο όμορφη ή η πιο αδύνατη, αλλά γιατί έχει σημασία, αναρωτήθηκε η 26χρονη Φρανσέσκα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λιακάδα με ως 30 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 6 ωραία. 8 και 5. Λοιπόν, το τρίμερο, εντάξει. Τι σχέδια έχετε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος? Στο Designer Outlet Athens, να ξέρετε, κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping, διασκέδαση και μοναδικές προσφορές. Το εκπτωτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store με αμέτρητες επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Από 29 Μαΐου ως 1η Ιουνίου, οι μικροί μας φίλοι μπαίνουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days, με συναρπαστικά παιχνίδια που υπάρχουν εκεί, με αποστολές, γεμάτες περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές. Θες να ενημερωθείς? Μπες στο designeroutletathens.gr και μάθε όλες τις λεπτομέρειες. Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Εσύ?
1: Ωραία κι εγώ.
0: Πώς πάει, έχει κίνηση?
1: Λοιπόν, έχει. Ναι. Λοιπόν, προς αεροδρόμιο έχει στην κατεύθυνση από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, περίπου 20 με 25 λεπτά. Στην ίδια κατεύθυνση την έξοδο για Λαμία. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχει καθυστερήσει από τον κόμμο Πλακεδίας στο τον κόμμο Κηφισίας. Περιφερειακή Μητού για την ώρα κανένα πρόβλημα.
0: Alright, thank you. Bye-bye.
1: Καλημέρα.
0: Yeah. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση αχυλοφορός Αθηνών προς την Αθήνα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως την Κηφισού. Τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου αλλά και η άνοδος της Συγκρού. Επίσης, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό Ανατμήματα και στο αντίθετο ρεύμα προς Γλυφάδα κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα. Και τέλος, τα δύο ρεύματα του Κηφισού έχουν πολύ πυκνή ροή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνεις του Γιώργου.
5: Στα επίγοντα, μα θες να ξέρεις αυτή τη στιγμή.
2: Α, είναι επίγοντα.
5: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα μας. Φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τις κόρες μου.
0: Μισό λεπτό να σε ξεματιάσουν. Δεν είναι τίποτα. Είσαι καλύτερα. Όλα καλά θα πάνε.

0: γιατί έρχεται ο Χιούγκερ στην Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Καταρχήν είναι από αυτούς που δεν παίζει και οι άλλοι που κατοκοιμούνται. Ναι. Θα χοροπηδάτε όλες τις ώρες.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, όντως η πρώτη φάση των εισιτηρίων είναι sold out, η δεύτερη επιτόπου sold out, έχει μείνει η τρίτη και τελευταία φάση εισιτηρίων. Αν θέλετε, κλείστε τώρα το εισιτήριο σας στο hugelathens.com. hugelathens.com. Ωραία. Πάει αυτό. Έχω ερώτηση για τα κορίτσια.
1: Για να ακούσουμε.
0: Κορίτσια, πιθανόν, λέω ρε παιδί μου, πιθανόν, η συχνότητα που κάνετε με αυτόν να έχει πέσει. Είτε μόνιμα είτε περιοδικά. Upside down και up down και okay. Αυτό επηρεάζει καθόλου τη διατροφή σας? Κάνω ωραίες ερωτήσεις.
1: Πολύ.
0: Θέλω να πω, τι κάνετε, ρε παιδί μου, έχει πέσει η κατάσταση, δεν του. Ναι, του είναι πεσμένο. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και εσύ δεν πολύ θέλεις, whatever.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, πλακώνεσαι στις δίαιτες, βιγκανίζεις, μουγκρίζεις, πλακώνεσαι στα πατατάκια και στα χάμπουργκερ, τι κάνεις, στα κρασιά, στις μπύρες, ναι. Πείτε μου αν έχει επίπτωση η πτώση της απόδοσης στο κρεβάτιον. Οπότε άμα απαντήσετε στο 210-6146-997 ή στο Viber
1: 69-31-952-952
0: και φωνητικές απαντήσεις στο Viber
1: 69-31-952-952
0: και βεβαίως μεταξύ των κοριτσιών που θα απαντήσουν θα γίνει κλήρωση για άλλη μια φορά. Σας έχουμε δώρο δύο τεμάχια από το Body Action. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα, 3 με 6 Ιουνίου, θα τρέξει ένα τετραήμερο Summer Bazaar στα κεντρικά του στον Άγιο Δημήτριο. Και μιλάμε πάντα για την Body Action, οκ. Okay? Περισσότερες πληροφορίες, bodyaction.gr. Οκ. Okay. Σας είπα πολλά. Κορίτσια, πιθανόν, λέω, η συχνότητα που κάνετε σεξ με αυτό να έχει πέσει, είτε μόνιμα, είτε περιοδικά, επηρεάζει αυτού τη διατροφή σας. Τι κάνετε, ε? Γαρδούμπες, σουβλάκια, πέφτετε στις δίαιτες, πείτε τα μου όλα. Up around the bend, Creedence Clearwater Revival.

0: Around the Band από τους Creedence Clearwater Revival. Η ερώτηση έγινε, την επαναλάβω. Κορίτσια, όταν και αν μπορεί και να μην συμβαίνει, μπορεί και να συμβαίνει, η συχνότητα του σεξ με αυτόν έχει υποχωρήσει, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια πλήρη. Δεν μπορώ να μεταφέρω την εικόνα.
1: Ναι.
0: Όλα κάτω. Όλα κάτω. Αυτό επηρεάζει καθόλου τη διατροφή σας? Κάνετε κάτι? Πλακώνεστε στις σοκολάτες, δεν ξέρω, στα χάμπουργκερ, ή αρχίζετε και κάνετε δίαιτες κτλ? Αυτό θέλω να μου πείτε στο Viber
1: 69 31 952.
0: Κάνω, δεν κάνω, τα ίδια τρώω. Δεν με κόφτει ιδιαίτερα, λέει η εικόνα. Βρίσκω άλλο να λέει, αντικατάσταση αμέσως, λέει η Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, εγώ λέω, αν αλλάζει τη διατροφή σου, το ότι βρίσκεις άλλο το ακούω πολύ φυσιολογικό. Γράψει και το τηλεφωνό μου, 693. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χαχά, λέει, εννοείται ότι τρώμε περισσότερο όταν δεν. Και έρχεται και καλοκαίρι, όχ, δύσκολα, λέει η Στέλλα. Καλημέρα, παιδιά. Ένα είναι το υποκατάστατο. Σοκολάτα, λέει η Αναστασία. Είδατε? Μόλις το είπα, πώς να το ξέρω. Καλά, γι' αυτό εγώ γίνησα βουβάλα. Επειδή δεν του κάθομαι. Δεν το είχα σκεφτεί, λέει. Καλημέρα η Ελένη.

0: Upside down, boy, you tell me. Και άλλες απαντήσεις. Βέβαια, σήμερα να το πω, άλλες φορές έχουν εκατοντάδες και δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Ναι. Σήμερα είναι λιγάκι πιο.
1: Μαζεμένα. Λογικό.
0: Δεν θέλουν να σκεφτούν δυσκολίες.
1: Συναχωριούνται τα κορίτσια.
0: Εντάξει, εγώ δεν είπα, ρε παιδί μου, δεν ρώτησαν. Anyway, καλημέρα Μιχάλη. Εννοείται, λέει, έχει πέσει μετά από 6 χρόνια, αλλά δεν επηρεάζει τη διατροφή μας, λέει η Αναστασία. Όχι, δεν θα έλεγα ότι με επηρεάζει στη διατροφή, λέει η Γεωργία. Επίσης, άντε καλέ, 12 χρόνια παντρεμένη και ακόμα είναι σπίρτο αναμένο όποτε με βλέπει.
1: Α, μπράβο!
0: Και τον ταράζω και στη διατροφή γιατί είναι και γλυκαντζής, λέει η Λίτσα.
1: Να,
0: ναι, Μιχάλη μου. Πεινάω τόσο πολύ που τον τρώω αλλού. Τι λέει, βρε νένα.
1: Τρώει αλλού, μήπως εννοεί.
0: Όχι, λέει, τον τρώω αλλού. Α, όχι, για τον δικό της. Τον τρώει, τον άνθρωπό της.
1: Ναι, καταλάβω.
0: Έχω μέτρο, λέει, προσέχω, λέει η Άρτεμις. Καλημέρα, η διατροφή μου δεν αλλάζει καθόλου με τη συχνότητα του σεξ. Πάντα τρώω τα πάντα, λέει η Μαρία. Όλα από το στόμα. Εντάξει, σωστά. Όχι, πάντα τα ίδια τρώω, λέει η Γεωργία. Σε λίγο μετά τις απαντήσεις που θα ολοκληρωθούν την επόμενη φορά, στο επόμενο τραγούδι, θα γίνει και κλήρωση. Κάποιοι από εσάς που απαντάτε θα κερδίσετε ένα σετ 2 τεμαχίων από την εταιρεία Body Action. Το Viber
1: 69 31 952 952.

0: μάλιστα. Poker Face. Και άλλες απαντήσεις. Έχουμε και φωνητικές.
1: Έχουμε και φωνητικές. Τώρα φορτώνουν σε λίγο.
0: Φόρτωσε τις. Λοιπόν, σιγά καλέ, κόβεται το σεξ. Χαχά, λέει, σαν τη σοκολάτα Μιχάλη μου δεν έχει. Σε ακούμε από Αστόρια, New York, η Ελένη, η Ντόλη, Γρηγόρης και Ανδρέας. Hello.
1: Καλέ, τι γίνεται.
0: Good evening there.
1: Oh, good morning.
0: Δεν είναι, ρε, εκείνη βράδυ.
1: Εκείνη, ναι, είναι νύχτα.
0: Περνώ και μόνη μου καλά, λέει, τα καταφέρνω μια χαρά, λέει, η Κατερίνα. Εννοείται ότι αλλάζει. Όταν λείπει, πέφτει σοκολάτα και προφιτερόλ που πάει σύννεφο, λέει η Χριστίνα.
2: Α, πολύ ωραία επιλογή.
0: Έτσι, έχουν αρχίσει και μιλάνε, πραγματικότητα. Καλημέρα. Τρώω περισσότερα κυρίως γλυκά, λέει η Κωνσταντίνα. Μιχάλη, όταν το σεξ δεν αλλάζουμε διατροφή, αλλάζουμε άντρα. Καλημέρα, λέει η Βάσο.
2: Σωστό.
1: Εδώ έχουμε την Άννα.
3: Καλημέρα. Το ρίχνω στα γλυκά. Φουλ προφιτερόλ, φουλ παγωτό. Και μπροστά στην τηλεόραση με το μεγάλο κουτάλι.
0: Τη βλέπει η Βαγγελάτο το μεσημέρι.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Η Δήμητρα είναι εδώ.
0: Αυτή είναι η Δήμητρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα πήγαινε το delivery σύννεφο. Θα αρχίζαμε με πίτσες, με σουβλάκια. Μετά θα παίρναμε κρέπες, βάφλες. Και κάπως έτσι θα παίρναγε ο καιρός.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα, λέει Χαχά. Εννοείται τρώμε περισσότερο. Βέβαια, τίποτα δεν το αντικαθιστά, λέει. Δέσποινα, βεβαίως. Καλή σας μέρα. Εγώ κάνω πολύ σεξ. Η διατροφή μου είναι σταθερή όπως και τα κιλά μου. Πάντα τρώω όμως σοκολάτες και σουβλάκια, λέει Αντιγόνη. Αντιγόνη, λες ψέματα. Σουβλάκια και αυτό και όλα μαζί και η σιλουέτα.
2: Εντάξει, μπορεί μετά να παρδυνάμεις. Μετά το αυτό.
0: Μεγάλη μου, ούσα γυναίκα ναυτικού, έχω τσακίσει τις σοκολάτες και τώρα και τα παγωτά μέχρι να ξεμπαρκάρει.
2: Αχ, γλυκούλα.
0: Ένα μήνα υπομονή μέχρι να δούμε λίγο χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πού είναι η νικητρία, ποια είναι?
1: Η Αγγελική. Προσπαθούμε να καλέσουμε την Αγγελική να το σηκώσει.
0: Αγγελική. Για καλέστε την Αγγελική. Μισόλυτο. Μπορώ να ξέρω ποια είναι η απάντησή της.
1: Εδώ, ούσα γυναίκα ναυτικού.
0: Α, αυτό που διάβασε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Που είναι ναυτικός ο σύζυγος.
1: Ναι.
0: Τι βρήκαμε.
4: Okay.
0: Τι γίνεται. Καλημέρα, Αγγελική.
4: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Πολύ ωραία. Πότε επιστρέφει το παλικάρι?
4: Τέλος Ιουνίου.
0: Α, έλα, εντάξει, τώρα τελείωνε. Να σου πω κάτι, κάνε το σέρβις σου, ετοιμάσου να σε... ξέρεις.
4: Καλά, εννοείται. Γενικό σέρβις.
0: Θα έχεις μάλιστα και δύο καινούργια ολοκαίνουργια τεμάχια από την Body Action, εντάξει.
4: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια σας.
0: Kylie Minogue, Confined in Me.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρα. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, χρόνια! Σε
2: ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling. Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
18: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του.
4: 89,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Tullis Motors ΑΕ.
22: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
21: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
22: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
21: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
23: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
24: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
25: Για σχολικά.
24: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
25: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
24: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
26: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
25: Να τα και τα εκπτωτικά!
24: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
25: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
27: 9-5-2-9-5-2.
2: Και μου γράφετε μόνο το μικρό σας όνομα. Okay. Επίσης, σας ενημερώσω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο. Ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, στοίχημα να ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA. Συνεργασία του ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και FIFA ενώνουν τους δυνάμεις τους. Αυτή 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Με αυτή την σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+. Παίξε υπεύθυνα, ok? Alright. Τι?
0: Τίποτα, όλα καλά.
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
2: Είναι δυνατόν.
0: Τι?
2: Του έφτιαχνε noodles πρωί, μεσημέρι, βράδυ μόνο. Χώρισε τη γυναίκα του επειδή του μαγείρευε, λέει, noodles κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
0: Αχάριστος.
2: Όχι, αχάριστο. Άσε ρε. Ένας δικαστής στην Ινδία δήλωσε ότι ένας άντρας χώρισε τη σύζυγό του επειδή του μαγείρευε. Ο άντρας είπε ότι η σύζυγός του αγόραζε πακέτα με noodles και του τα σέρβιρε για πρωινό, μεσημεριανό και συνέχεια, καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου. Τελικά το ζευγάρι χώρισε, λέει, με αμοιβαία συνένεση, όπως δήλωσε ο δικαστής, σύμφωνα με το ειδικό νόμο περί γάμου της Ινδίας. Το διαζύγιο με αμοιβαία συνένεση απαιτεί και τα δύο μέρη να ζήσουν χωριστά για ένα έτος και να συμφωνήσουν στη λύση του γάμου μετά. Το βλέπω αυτό να τρώει πιτόγυρα ενδιαμέσω.
0: Φανταστικό.
2: Ένα χρόνο θα μπορεί ο Άμυρος να τρώει τουλάχιστον οτιδήποτε θέλει εκτός από noodles.
5: Καλά, noodles έτρωγε και αυτό. Ήταν λίγο περίεργο, δεν έγινε κάτι.
2: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επί
5: χρόνια. Το πρωί noodles με κάτι άλλο, με κοτόπουλο, το μεσημέρι noodles με κάτι με τυρί, μια χαρά.
0: Να το συνδυάσει και αυτό.
2: Α, τώρα που ζει, Καμάλα Χάρις. Walk agenda. Walk agenda. Hey, that would be there.

0: Γκον, γκον, γκον. Ωραία, 8 και 43, πέμπτη σήμερα. Άντε να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι, να τελειώνουμε, Μιχάλη. Α, τώρα που πες και να τελειώνουμε. Θέλω να σου πω μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Bild.
0: Στην Bild.
2: Α, στην Bild. Είναι σοβαρή.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγά, είναι σοβαρή.
1: Χάλια.
0: Για λέγε.
1: Τι φωνάζουν οι άντρες κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης. Ναι, ναι, ναι. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
0: Ισπανία, μάλιστα.
1: Μάντρε μία.
2: Μάντρε
0: μία.
2: Α, βέβαια.
0: Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
1: Και δεν το καταλάβαμε. Γιατί ξέρει τη μάντρα, δηλαδή στα εγώ πρόβατα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για λέει πάνω κάτω.
1: Στην Ιταλία.
0: Τι.
1: Μαντόνα.
0: Α, καλά.
2: Μαντόνα.
0: Βογ.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη Γαλλία.
0: Τι λέμε.
1: Ο Μοντιέ.
0: Ο Μοντιέ. Ο Μοντιέ. Μέρντε.
1: Ναι, ναι. Η Πολωνή, Μιχάλη.
0: Λένε οι Πολωνοί κάτι.
1: Ναι, λένε ζου, ζου, ζου. Τρεις φορές το ζου.
0: Ζου, ζου, ζου. Ζου, ζου, ζου. Μάλιστα.
1: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
0: Ατερμίνα.
1: Ατερμίνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, ότι γεια σας, τελείωσα.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
0: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
2: Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Στην Ουγγαρία θα σε πάω και εκεί.
0: Για λέγε.
1: Ελμεντέμ.
0: Ελμεντέμ.
1: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
0: Α, δεν λένε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
2: Τι λένε.
0: Στα διάρκεια. Και κλείνουν, πρέπει να κάνω ότι τελείωσα.

0: για αυτή την αηδία που είπες ότι οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Εντάξει, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα χωρίς να τα ζητήσουμε. Και λέει στην Ελλάδα, λέει, οι άντρες λένε.
1: Τι?
0: Δεν πάω να το πω εύκολα, δεν πρέπει να βρω έναν τρόπο. Του τύπου, ας πούμε, διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι άρρωστη και τη το ανακοινώνουν ότι είσαι άρρωστη. Και ταυτόχρονα τη παραδίδουν το υλικό.
1: Ντροπή πια, ντροπή.
0: Πέφτει και ένα μωρί. Εντάξει,
1: τέλος πάντων, τι να πω.
0: Τι ακροατές κι αυτοί. Λοιπόν, για άλλα, την παρακαλώ. Ο 95,2 άνθρωπος DJ και η Feel Good σας προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος». Αυτή τη φορά, He-Man έχει το πρόσωπο του Νίκολας Κάλιντζιν, μαζί του Τζάρετ Λέτο και ο Ίντρις Έλμπα. Το θρηλυκό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη σε μια επική περιπέτεια. Η κυρίαρχη του σύμπαντος. Μπορείτε να το δείτε σε avant premiere από το 95,2 Athens DJ την Τρίτη. Μας έρχεται δύο, την Τρίτη, δεν είναι. Ναι, την Τρίτη. 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Που στο Σαββίλα Σίνεμα, στο Δεμόλ Athens, στο Μαρούσι. Αν σε ενδιαφέρει, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι 5 νικητές με διπλές προσκλήσεις θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Τρίτη, 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ, Δεμόλ.

0: μόνο επιτυχίες. Καλό αυτό που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν... Είναι μια εκπομπή που όποτε πάω τη βλέπω. Δηλαδή αυτό βλέπω το πρωί. Οι Βρετανοί τηλεθεατές έμειναν με το στόμα ανοιχτό παρακολουθώντας την εκπομπή Good Morning Britain. Όταν η παρουσιάστρια η Kate Garraway σηκώθηκε όρθια για να παρουσιάσει το νέο viral εσώρουχο γνωστής εταιρείας για την ανόρθωση γλουτών.
1: Α, τι ωραίο.
0: Το νέο εσώρουχο αυτό έχει γίνει talk of the town πριν ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά, γιατί θα προσφέρει, όπως λέει η εταιρεία, ενίσχυση των οπισθίων για ένα εφέ αλλά Kim Kardashian.
1: Α, ωραία, πολύ ωραία.
0: Την ώρα λοιπόν που το πάνελ συζητούσε αν το συγκεκριμένο εσώρουχο είναι καλή ιδέα ή όχι, σηκώθηκε αυτή, υποζιάζεται ξαφνικά, γύρισε την πλάτη προς το κοινό και έδειξε τα φουσκωμένα της οπίστια μέσα από το νέο εσώρουχο. Γκρεμίσανε τα πάντα στην Αγγλία.
1: Λογικό, χαμός έγινε.
0: Εντάξει. Τώρα, αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει ένα πρωινάδικο που... Αυτή δεν κάνει πρωινή εκπομπή στην Ελλάδα. Έχει σταματήσει εδώ σε εμάς. Αυτή θα μπορούσε μόνο να κάνει επίδειξη κουρτίνας blackout, αυτές οι βαριές μεγάλες.
1: Έλα, βρε Μιχάλη.
0: Κατάλαβα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Ψήφιμησε. Τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 24 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
9: Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
12: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
14: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραίο

0: στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα αμερικανικά χτυπήματα είχαμε στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως χτύπησαν από την πλευρά τους αμερικανική στρατιωτική βάση. Πρωταθλητές στη δουλειά οι Έλληνες. Σύμφωνα με την Eurostat, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεύτερους τους Βούλγαρους. Την Παρασκευή θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα Μαΐου από τον ΟΠΕΚΑ. Γερό χτύπημα στη γραφειοκρατία από νέα διάταξη. Από εδώ και πέρα θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση για όλα τα δικαιολογητικά που κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά από εμάς. Εξομολογήσεις από τη Βικτόρια Μπέκαμ. Όπως είπε η σχεδιάστρια μόδας, έχει περάσει όλη της τη ζωή νιώθοντας ότι δεν είναι αρκετά καλή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα

0: Έχει έρθει και η στιγμή για το Καλά Στέφανα που δημιουργεί το Viber Dating και μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Okay. Το Viber γιορτάζει τα ζευγάρια που βρήκαν τον άνθρωπό τους μέσα από το Viber Dating. Γι' αυτό μπορείτε να μπείτε στο Instagram, στο Viber Dating του Viber, να ενημερωθείτε. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως και 21 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν έως στις 2 Ιουλίου του 26. Okay. Αντική οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμπο Φιλής έως τον κόμπο Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις είναι πάνω από μισάωρο. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή στον κόμπο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις από τον κόμπο Ανθούσα έως τον κόμπο Κηφισίας.
0: Okay, thank you. Bye bye. Άλλο.
2: Να πούμε ότι πολλή κίνηση έχει σε Γαλατσίου και Βέικου λόγω χαλασμένων φαναριών. Mm. Κίνηση έχει και η λεωφορός Αθηνών προς την Αθήνα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως την Κηφισού, η Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρη, αλλά και τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Επίσης κίνηση έχει άνδοση Συγκρού, η παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό ανατμήματα και τέλος τα δύο ρεύματα της Κηφισού.
0: Για τα
2: μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάλλον σας διάξει μαστήριο, τι γίνεται.
3: 6-6. Προχωράμε ακάθεκτη. Ανωδικά χθες το ΣΥΝ 96 αγορά 2.370 μονάδες στα 346 εκατομμύρια ο τζίρος.
0: Ωραία.
3: Η αγορά δυνατή από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Τα πράγματα έχουν χαλάσει λίγο σήμερα το πρωί.

0: σαν να είχαμε αεροπορικές επιδρομές και
1: ναι.
0: Τα ασιατικά έχουν γύρει προς τα κάτω. 1,41 και 2,24 χάνει το Τόκιο και το Χονγκ Κονγκ. Ενώ χθες η Wall Street ήταν της τακτικής σε ιστορικά υψηλά, βέβαια συν 0,36, 0,02 και συν 0,07. Το πετρέλαιο παραμένει κάτω από τα 100 και αυτό είναι θετικό σημάδι.
1: Έλα μου, σου είπα, αν δεν πάει 80-82, μη το.
0: Ναι, 95-61, πολύ καλύτερο από τα 115 που είχαμε δει πριν από δύο εβδομάδες, αλλά και πολύ ψηλότερο από το 82 το οποίο θα θέλαμε για να ηρεμήσει το σύστημα. 1,16 ευρώ δολάριο, 4.374 δολάρια χρυσός.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφόρου.

0: Golden, 9 και 11, τι?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, διαβάζα ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα.
2: Οπα.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρουμε όλοι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Μιλάει για τους αρχαίους Έλληνες. Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Λέει τι έτρωγαν και τι έκαναν και ήταν πάντα έτοιμοι για το αυτό.
2: Οπα, οπα.
1: Αλλά και τι έκαναν για να κατευνάσουν τις επιθυμίες τους.
0: Α.
1: Ναι, έχει
2: πολύ
1: μεγάλη
2: καλό
1: ανάλυση,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Για βάλε μας αυτό, ναι, που για να κατεβάσουν τις επιθυμίες, γιατί είμαστε όλοι στο app.
1: Στο app. Δεν θες να σου πω και τι έκαναν.
0: Καλά, πες το θέλεις.
1: Όχι, ξεκινάω. Καταρχήν, Μιχάλη, το ελαιόλαδο κάνει, λέει, θαύματα. Τους έκανε, λέει, ταύρους. Ταύρους
0: στο ελαιόλαδο.
1: Το ελαιόλαδο. Ναι, ναι, συνεχίζω. Εννοείται τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα σίκα που γινόταν χαμός. Έκαναν.
0: Άκουσα αμύγδαλα και καρύδια και σίκα και κόλλησε στα σίκα.
1: Ναι,
0: τι είπα, θα σε λέω Καμάλα από εδώ και πέρα. Δεν θα σε λέω εσύ, είσαι Καμάλα Χάρης.
2: Δεν σε αρέσουν τα σίκα.
1: Ναι, του αρέσουν τα σίκα.
2: Στην Μύκονο δηλαδή όταν πας δεν τρως σίκα.
0: Δεν μου το θυμίσαι, μακριά. Σίκα!
1: Ναι. Κάτι άλλο που είσαι
0: και παλιακός.
1: Που ας πούμε σου αρέσει και εσένα πάρα πολύ, να ορίστε. Είναι, όχι Μιχάλη, κανέλα.
0: Ναι,
1: κανέλα κάνει χαμό.
0: Ναι,
2: ναι.
1: Ναι, πολύ χαμό. Επίσης Μιχάλη, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα. Το αψεύμα, λέει, μέντας.
2: Λέει,
1: ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, του είχαν πει να μην το δίνει στους πολεμιστές του, γιατί θα γυρίσουν από τη μάχη για να πάνε να κάνουν αυτό.
0: Άλλα πράγματα.
1: Ναι, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, το έδινε.
0: Το έδινε, ναι.
1: Για να πάνε ντουγρού.
0: Σωστά.
2: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ναι. Να σου πω, μην αρχίσουμε αυτήν την αηδία πάλι.
2: Είπα κάτι.
0: Όχι, γιατί.
2: Είπα κάτι.
0: Είδα το ύφος σου.
2: Είπα κάτι.
0: Έλα. Δεν θα καταστρέψει.
2: Μέγας Αλέξανδρος.
0: Μπράβο. Θα... Ήτανε Μέγας γιατί το είχε Μέγα. Έλα τώρα.
1: Μέγα.
2: Α, ο Μέγας
1: άλλα
2: Αλέξανδρος.
1: Ακούστηκαν.
0: Ποιος, από τις Καμάλες.
1: Από τις Καμάλες.
2: Η Καμάλα αυτή και γι' αυτό πάλι.
0: Όλα, ναι, πώς το λένε, το walk agenda. Έλα, πάμε πιο κάτω.
1: Έρευνε Καμάλα, τέλος πάντων. Επίσης, τώρα πούμε για Καμάλα και αυτά, λέει δεν είχαν, λέει, μνημόνιο.
0: Τι θα πει μνημόνιο?
1: Δεν είχαν μνημόνιο οι αρχαίοι να ασχοληθούν με αυτά.
2: Α, ναι, ναι.
1: Δεν κάπνιζαν, έκαναν γυμναστική 30 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Και τι έκαναν όλα αυτά για να ηρεμήσουν,
0: ναι,
1: μετά? Έτρωγαν, λέει, μαρούλι.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι, με μαρούλι, Μιχάλη.
0: Όχι, δεν μαρούλι.
2: Μαρούλι, αηδία, πέφτει, δεν ήταν πολύ καλό.
0: Σε ρίχνει.
1: Σε ρίχνει. Ναι. Βρήκαμε τι θα κάνουμε από
2: εδώ. Μέγας Αλέξανδρος.
0: Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, καραγκιόζηδες. Επειδή λέτε τώρα για τους άντρες και πώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τι εννοούν τελικά οι γυναίκες όταν λένε έκανα καλό σεξ?
2: Οπα.
0: Τι εννοούν?
2: Α.
0: Το πόσο καλός είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θες και μπορείς να ικανοποιήσεις τον παρτενέρ σου. Μεγάλε. Μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη, ούτε τα αυτά. Αν θες λοιπόν να ξέρεις ποια είναι τα στάνταρτ για τις γυναίκες, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτης και να ανάβεις κατευθείαν, μπαμπούμ. Ωστόσο οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά σιγά. Αγάλι, αγάλι που λένε. Προκαταρκτικά, φίλε μου. Ετοίμασε το εδάφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα.
2: Ναι.
0: Και άμα δεν έχει μυαλό, παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα? Χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ με αυτή τη σειρά. Χιούμορ, αλκοόλ, μασάζ. Μάλιστα. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Τώρα, χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει.
1: Αχα,
0: και αν υλοποιείτε, κάντε το. Το θέλει πολύ.
1: Ναι.
0: Άντε και καλά.

0: 6 minutes, 9 και 18. Καλημέρα. Να υπενθυμίσω, σήμερα Πέμπτη, σε δύο μέρες, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον νεότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό open party στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Το Σάββατο μας έρχεται λοιπόν. Στα DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set Νίκος Ζώης. Θα ξεκινήσει ο Νίκος στις 6, 6, 6 και 5, 6 και 10. 8 και μισή θα βρίσκομαι μαζί σας on stage. Okay? Δεν υπάρχει ίσο, όλα ελεύθερα κτλ. Όλα αυτά στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο το Σάββατο. Όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκαγιού έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Από άλλο πλανήτη.
2: Ποιος είναι?
1: Μιχάλης Σαουσόπουλος.
2: Γιατί επιστρέφει, Μιχάλη μου, στην τηλεόραση η Αναδρούζα δυναμικά στο Open με τα μαθήματα ζωής.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
2: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, συγχαρητήρια. Μπαμπά πήρα πτυχίο, αποφύτησε Μιχάλη μου από το Πανεπιστήμιο.
0: Κάπου το είδα.
2: Ναι. Αγγλική φιλολογία από ό,τι διάβασα. Mm-hmm. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αν δεν ξεκινήσω δουλειά, λέει, μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες. Ίσως να μου αρέσει μετά. Να μην αρέσει μετά στον σύζυγό μου.
0: Ναι.
2: Α, γιατί θα αλλάξουν οι ισορροπίες.
0: Το πιθανότερο.
2: Η Μαρία Αντωνέα, τον Γιώργο Λιάγα, τον αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Ο τρόπος, λέει, που με προσέγγισε, μίλησε στην καρδιά μου.
0: Έχει ξεκινήσει εκπομπή ο Γιώργος.
2: Έχει ξεκινήσει.
3: Να
0: τους κάνω
3: τα φώτα στο γάμο.
0: Α, με τη high power.
3: Ναι.
0: Θα μου το ζητήσει να το κάνω τζάμπα.
3: Βέβαια, Μιχάλη, τζάμπα
0: το κάνω.
3: Θα το κάνω. Παίξει και μουσική.
2: Κάντο και αυτό.
0: Παρακαλώ, άλλο.
2: Λοιπόν, η Δέσποινα Μοιραράκη έστρωσε χαλιά στον καζόν για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Δέσποινα Μοιραράκη. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εντάξει, εδώ τώρα. Κυριαρχή. Λίγο γούλα. Την ήξερα.
3: Ναι,
0: είχαμε και συνεργαστεί και τα λοιπά. Και ήταν πανέμορφη. Mm. Αλλά καθώς ήταν μισή, μια ώρα μαζί της και τα λοιπά, καταλάβαινες ότι όλη αυτή την ομορφιά που έβλεπες, το 30% ήταν το οπτικό, το 70% ήταν το ψυχικό.
3: Το πιο σημαντικό.
0: Εκπληκτικό.

0: Πολύ ωραία. Η κατάλληλη στιγμή, 9 και 23 λεπτά για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Εύη. Εύη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά θα πω.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, δουλειά είμαι. Πώς
0: εντάξει, δουλειά κανένα δεν είναι καλά. Μάλιστα. Τι ώρα πας στη δουλειά γενικά?
1: 8 στις 8.
0: Και φεύγεις?
1: Όσο πάει. Δεν έχει λήξει.
0: Κατάλαβα. Για να δω που είναι ο Χρήστος. Χρήστο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, εσύ που είσαι?
2: Εγώ και εγώ ετοιμάζομαι για δουλειά.
0: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Χρήστο ή Εύη. Εύη ο Χρήστος.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία και ξεκινάμε. Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
1: Πώς λέγεται.
0: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
1: Αγία μου. Κουφάλα.
0: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Μπράβο, Εύη. Χρήστα, το καναρίνι τρώει μαρούλι?
2: Τρώει.
0: Βεβαίως.
3: Μπράβο, το βρήκε.
0: Εύη, ποιους στάβλους καθάρισε ο Ηρακλής στον πέμπτο του άθλο? Του Αυγία, του Τηρεσία, της Εριέτα Ζαΐμη?
1: Του Τηρεσία.
0: Πιανού? Του Αυγία, καλέ. Καθάρισε και την κόπρο του Αυγίου. Έλα. Χρήστο, εκτός από τα ψάρια, ποιο άλλο τρόφιμο αποκαλούμε μπαρμπούνια? Μήλα, φασόλια, δημητριακά?
2: Φασόλια.
0: Σωστό.
3: Μπράβο, το βρήκε, παιδιά, και ήταν εύκολο.
0: Εύη, ποιο δάσος είναι διάσημο στη Μυτιλίνη?
1: Το απολυθωμένο.
0: Βεβαίως. Χρήστο, σε ποιο νησί βρίσκονται οι παραλίες Πάνορμος και Καλό Λιβάδι?
2: Στη Μύκονο.
0: Ναι.
3: Καλέ, αμέσως το βρήκε, δεν προλάβω.
0: Σιγά με, δεν το ξέρει.
3: Μα τι έχει, την έχει πάει.
0: Ωραία, συνεχίζω. Εύη, ποιος ποταμός περνάει μέσα από τη Ρώμη? Ο Τίβερης, ο Σικουάνας, ο Ρήνος?
1: Δεν το έχουμε τη γεωγραφία.
0: Δεν πειράζει. Ο Τίβερης. Χρήστο, ποιο μανιτάρι κοστίζει, μάλλον μπορεί να κοστίζει κάποιες εκατοντάδες ευρώ? Πλευρό τους, τρούφα, πορτομπέλο?
2: Τρούφα.
0: Ναι.
3: Μωρέ, μπράβο, καλέ, πόσες γνώσεις.
1: Ναι.
0: Εύη, συγκεντρός.
1: Συγκεντρώνομαι.
0: Σε ποιο είδος οργάνων ανήκει το κλαρινέτο?
3: Οπα.
0: Έλα ρε, Εύη. Μόνο την κουφάλα βρήκες. Μόνο την κουφάλα βρήκες.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
1: Φώτωσα. Δεν ξέρω.
4: Το κλαρινέτο,
0: αγάπη μου.
3: Καλέ, εύκολο.
1: Ποιο είδος?
0: Πνευστά.
3: Αμά.
1: Το πνευστά.
0: Δεν πειράζει. Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Σώθηκε.
2: Θα πω τυχαία τώρα, δεν ξέρω. Εγώ καιρός και...
0: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
3: Τέσσερις, παιδιά, τέσσερις είναι να απαντήσει.
0: Εύη.
1: Μπράβο το Χρήστο.
0: Κατάλαβες, Εύη.
1: Κατάλαβα, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα μου.
0: Δεν πειράζει. Ο Χρήστος κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.

0: Άκουμα 6. Radio DJ. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Μπράβο, κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το κομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
13: What is this?
14: That's what I'm trying to figure out.
12: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
15: Pull me up. What do you see?
12: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
18: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
19: Ο Δίας σε καλή.
20: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στίχη
3: Boogeyman. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Χουντίνι, Χουντίνι. Για ελάτε παρακαλώ. Καλοκαίρι σημαίνει παιχνίδια, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές πισίνες. Σου το φτωχέ, έλα εδώ. Σου αγοράσω φουσκωτή. Παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα Λουμπιλού και σωσίβια Best Way για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια βεβαίως. Φουσκωτές ρε.
1: Α, θα πάω.
0: Δώσε μου τα μέτρα της βεράντας.
1: Μια χαρά θα πάω, γιατί το Σάββατο θα πάω στα Lidl, οπότε μια χαρά.
0: Τέλεια. Οργάνωση της καλοκαιρινές σας εξορμήσεις με μία μόνο στάση στα καταστήματα Lidl της γειτονιάς. Lidl, γιατί αξίζει. 9:40 τα ζώδια παρακαλώ.
2: Κριός. Η επιδίωξη μιας αλλαγής επαγγελματικής ή αισθηματικής θα σας ανανεώσει. 10. Ταύρος. Κάποιοι δικοί σας άνθρωποι σας βοηθούν να πλησιάσετε περισσότερο τους στόχους σας. 9. Δίδυμοι. Μη θορυβηθείτε αν μια επαγγελματική συμφωνία αναβληθεί ή ματαιωθεί. 8. Καρκίνος. Μια πρωτοβουλία σας μπορεί να σας οδηγήσει σε προσωρινό αδιέξοδο, αλλά θα σας αποκαλύψει ποιος αξίζει και ποιος όχι. 7. Λέων. Η μέρα έχει βάρος και πολλές υποχρεώσεις. Μην κάνετε τίποτα ρυψοκίνδυνο. 6. Παρθένος. Αφαιθείτε στη ροή των γεγονότων, μην τους αντιστέκεστε και προσοχή στα έξοδά σας. 7. Ζυγός. Πολλοί θα έχετε την ευκαιρία να επενδύσετε χρήματα σε μία αγορά και θα έχετε σημαδιακές ή σκόπιμες συμπτώσεις. 8. Σκορπιός. Μη βιάζετε να κάνετε αλλαγές που θα θεωρηθούν ρυψοκίνδυνες. 6. Τοξότης. Πριν ξεκινήσετε κάτι καινούριο επαγγελματικά, μετρήστε τις δυνάμεις σας. 8. Εγώκερος. Οι συμφωνίες σήμερα δεν υλοποιούνται εύκολα και πρέπει να σας απασχολήσει η φήμη σας στο κοινωνικό σας περιβάλλον. 7. Υδροχός. Πολλά τα θέματα που θα σας απασχολήσουν και δεν βρίσκεται εύκολα η λύση τους. 7. Και τέλος ηχθείες. Πάρτε τις πρωτοβουλίες που δεν τολμήσατε τις προηγούμενες μέρες και υπερασπιστείτε τις προσωπικές σας υποθέσεις. 8.
0: Πολύ ωραία, τέλος.
2: Τέλος. Και αύριο σε 7, Μιχάλη, εδώ.
0: Γιατί να μην το κάνουμε τετραήμερο?
2: Όχι, Μιχάλη, δεν γίνεται.
0: Καλά, εντάξει. Okay. Κρατάμε στιγμή μετά. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, ρε, Μιχάλη, τόση ώρα βαράμε εκεί τώρα.
1: Μα πού είσαι, εσύ, Μιχάλη?
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Σαουσόπουλο και εγώ, Μιχάλη, με λένε. Από τον Athens DJ. Τι κάνεις, Μιχαλάκη?
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά.
0: Καλημέρα. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει σήμερα η γενέθλια ένας πολύ καλός φίλος μου, ο Μιχάλης, και θα ήθελα πολύ, αν γίνεται, να του κάνετε μια όμορφη έκπληξη από την εκπομπή σας. Είναι φοβερό παιδί, το εκτιμώ βαθύτατα. Μου έχει σταθεί πραγματικά. Να ρωτήσω κάτι, όταν τη στέκεσαι από πάνω, από κάτω, πώς τη στέκεσαι, για πες μου. Από τα πλάγια, κατάλαβα, βαριέσαι. Θα χαρεί απίστευτα, λέει, να ακούσει τη φωνή σας και τις ευχές σας, λέει, η Εκατερίνη.
3: Εκατερίνη Ζουμπούλα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ.
0: Καλημέρα, Μάικο. Κορίτσια, πιθανόν, λέω ρε παιδί μου, πιθανόν, η συχνότητα που κάνετε με αυτόν να έχει πέσει. Είτε μόνιμα είτε περιοδικά. Upside down και up down. Αυτό επηρεάζει καθόλου τη διατροφή σας? Κάνω ωραίες ερωτήσεις. Άντε καλέ, 12 χρόνια παντρεμένη και ακόμα είναι σπίρτο αναμένο όποτε με βλέπει.
2: Α, μπράβο.
0: Και τον ταράζω και στη διατροφή γιατί είναι και γλυκαντζής, λέει η Λίτσα.
2: Α, να, ορίστε.
0: Κάνω, δεν κάνω, τα ίδια τρώω. Δεν με κόφτει ιδιαίτερα, λέει η Κόνη. Βρίσκω άλλο να λέει, αντικατάσταση αμέσως, λέει η Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, εγώ λέω, αν αλλάζει τη διατροφή σου, το ότι βρίσκεις άλλο, το ακούω πολύ φυσιολογικό. Γράψει και το τηλεφωνό μου, 693. Καλημέρα, η διατροφή μου δεν αλλάζει καθόλου με τη συχνότητα του σεξ. Πάντα τρώω τα πάντα, λέει η Μαρία. Όλα από το στόμα. Εντάξει, σωστά. Σιγά καλέ, κόβεται το σεξ. Χαχά, λέει, σαν τη σοκολάτα Μιχάλη μου δεν έχει. Σε ακούμε από Αστόρια, Νιου Γιόρκ, η Ελένη, η Ντόλη, Γρηγόρης και Ανδρέας. Hello.
1: Καλέ, τι γίνεται?
0: Good evening there.
1: Oh, good morning.
0: Δεν είναι, ρε, εκείνη είναι βράδυ.
1: Εκείνη, ναι, είναι νύχτα.
0: Α, είναι δυνατόν.
2: Τι?
0: Του έφτιαχνε νούντλς πρωί, μεσημέρι, βράδυ μόνο. Χώρισε τη γυναίκα του επειδή του μαγείρευε, λέει, νούντλς κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Αχάριστος.
0: Όχι, ευχαριστώ. Άσε, ρε. Ένας δικαστής στην Ινδία δήλωσε ότι ένας άνδρας χώρισε τη σύζυγό του επειδή του μαγείρευε. Ο άνδρας είπε ότι η σύζυγός του αγόραζε πακέτα με νούντλους και του τα σέρβιρε για πρωινό, μεσημεριανό και συνέχεια, καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου. Τελικά το ζευγάρι χώρισε, λέει, με αμοιβαία συνένεση, όπως δήλωσε ο δικαστής. Σύμφωνα με το ειδικό νόμο περί γάμου της Ινδίας, το διαζύγιο με αμοιβαία συνένεση απαιτεί και τα δύο μέρη να ζήσουν χωριστά για ένα έτος και να συμφωνήσουν στη λύση του γάμου μετά. Το βλέπω αυτό να τρώει πιτόγυρα ενδιαμέσως. Ένα χρόνο θα μπορεί ο Άμερος να τρώει τουλάχιστον οτιδήποτε θέλει εκτός από νούντλς.
4: Έκανα νούντλς έτρωγε και αυτό. Ήταν λίγο περίεργο, δεν έγινε και κάτι.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επί
4: χρόνια. Το πρωί νούντλς με κάτι άλλο, με κοτόπουλο. Το μεσημέρι νούντλς με κάτι με τυρί. Μια χαρά.
2: Θα το συνδυάσει και
0: αυτό. Τώρα που ζει, Καμάλα Χάρης. Walk agenda. Walk agenda.
2: Τι φωνάζουν οι άντρες κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης. Ναι, ναι, ναι. Από διάφορες χώρες, όχι από κάπου συγκεκριμένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Ισπανία.
0: Ισπανία, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Μάντρε μία.
4: Μάντρε μία,
0: βέβαια. Μήπως της λέει κάτι άλλο για μια μάντρα με συγκεκριμένο περιεχόμενο.
2: Ναι. Και δεν το καταλάβαμε. Γιατί ξέρετε τη μάντρα, δηλαδή, στα εγώ πρόβατα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, για λέει πάνω πιο κάτω.
2: Στη Γαλλία.
0: Τι λένε.
2: Ο Μοντιέ.
0: Ο Μοντιέ. Ο Μοντιέ. Μέγδε.
2: Μέγδε, ναι. Η Πολωνή, Μιχάλη.
0: Λένε η Πολωνή κάτι.
2: Ναι, λένε ζου, τρεις φορές το ζου.
0: Ζου, ζου, ζου. Ζου, ζου, ζου. Μάλιστα.
2: Η Ρουμάνη, Μιχάλη. Ατερμίνα.
0: Ατερμίνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι γεια σας, τελείωσα.
2: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, τελείωσα.
0: Ναι, αλλά το τελείωσα, τερμίνα, ναι, αλλά το termination δεν είναι.
4: Δεν είναι κάτι άλλο.
2: Και στην Ελλάδα, Μιχάλη, τι λένε.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι. Λέει, υπάρχει, λέει, προσωρινή διακοπή λειτουργίας.
0: Α, δεν λένε τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Δεν φωνάζουν τίποτα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι κάτι μουρμουρίζουν, απλώς εσείς το ακούτε.
4: Τι λένε.
0: Και κλείνουν, πρέπει να κάνω ότι τελείωσα. Για αυτή την αηδία που είπες ότι οι Έλληνες δεν είναι τίποτα. Εντάξει, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα χωρίς να τα ζητήσουμε. Και λέει στην Ελλάδα, λέει, οι άντρες λένε.
2: Τι?
0: Δεν πάω να το πω εύκολα, δεν θα βρω έναν τρόπο. Του τύπου, ας πούμε, διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι άρρωστη και τη το ανακοινώνουν. Τι είσαι άρρωστη. Και ταυτόχρονα τη παραδίδουν το υλικό.
2: Ντροπή πια, ντροπή.
0: Πέφτει και ένα μωρί στη μέρα. Εντάξει,
2: τέλος πάντων.
0: Καλό αυτό που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια εκπομπή που όποτε πάω τη βλέπω. Δηλαδή αυτό βλέπω το πρωί. Οι Βρετανοί τηλεθεατές έμειναν με το στόμα ανοιχτό παρακολουθώντας στην εκπομπή Good Morning Britain, όταν η παρουσιάστρια η Kate Garraway σηκώθηκε όρθια για να παρουσιάσει το νέο viral εσώρουχο γνωστής εταιρείας για την ανόρθωση γλουτών.
2: Α, τι ωραίο!
0: Το νέο εσώρουχο αυτό έχει γίνει talk of the town πριν ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά, γιατί θα προσφέρει, όπως λέει η εταιρεία, ενίσχυση των οπισθίων για ένα εφέ αλλά Kim Kardashian.
2: Α, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Την ώρα λοιπόν που το πάνελ συζητούσε αν το συγκεκριμένο εσώρουχο είναι καλή ιδέα ή όχι, σηκώθηκε αυτή, υποζιάζεται ξαφνικά, γύρισε την πλάτη προς το κοινό και έδειξε τα φουσκωμένα της οπίστια μέσα από το νέο εσώρουχο.
2: Και
0: γκρεμίσανε τα πάντα στην Αγγλία.
2: Λογικό, χαμός.
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει ένα πρωινάδικο που. Αυτή δεν κάνει πρωινή εκπομπή στην Ελλάδα. Έχει σταματήσει εδώ σε εμάς. Αυτή θα μπορούσε μόνο να κάνει επίδειξη κουρτίνας blackout, αυτές οι βαριές μεγάλες.
2: Έλα βρε Μιχάλη.
0: Κατάλαβες.
2: Καταλάβαμε. Λοιπόν, Μιχάλη μου, διαβάσα ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα. Οπα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξέρουμε όλοι.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι. Μιλάει για τους αρχαίους Έλληνες. Βεβαίως. Ναι. Λέει τι έτρωγαν και τι έκαναν και ήταν πάντα έτοιμοι για το αυτό.
4: Οπα, οπα.
2: Αλλά και τι έκαναν για να κατευνάσουν τις επιθυμίες τους.
0: Α.
2: Εννοείται τα αμύγδαλα, τα καρύδια και τα σίκα που γινόταν χαμός. Έκαναν.
0: Άκουσα αμύγδαλα και καρύδια και σίκα και κόλλησε στα σίκα.
2: Ναι,
0: τι θα σε λέω Καμάλα από το και πέρα. Δεν θα σε λέω εσύ. Είσαι Καμάλα Χάρης.
4: Δεν σε αρέσουν τα σίκα.
2: Ναι, του αρέσουν τα σίκα.
4: Στην Δίκολο δηλαδή όταν πας δεν τρως σίκα.
0: Δεν μου το θυμίζει μακριά. Σίκα.
2: Ναι. Κάτι άλλο.
0: Είσαι και παλιακός.
2: Το αψεύμα λέει Μέντας. Λέει ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος λέει. Του είχαν πει να μην το δίνει στους πολεμιστές του γιατί θα γυρίσουν από τη μάχη για να πάνε να κάνουν αυτό.
0: Άλλα πράγματα.
2: Ναι, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος λέει το
0: έδινε
2: για να πάνε ντουγρού.
0: Σωστά.
4: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ναι. Να σου πω. Μην αρχίσουμε αυτήν την αηδία πάλι.
4: Είπα κάτι.
0: Όχι, γιατί.
4: Είπα κάτι.
0: Είδα το ύφος σου.
4: Είπα κάτι.
0: Έλα. Δεν θα καταστρέψει.
4: Μέγας Αλέξανδρος.
0: Μπράβο. Ήτανε Μέγας γιατί το είχε Μέγα. Έλα τώρα.
2: Μέγα.
4: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Ακούστηκαν.
0: Ποιο, από τι καμάλε.
2: Από τι καμάλε.
4: Η καμάλα φταίει γι' αυτό πάλι.
0: Όλα, ναι, το πώ το λένε, το γουόκατζέντα. Έλα. Επειδή λέτε τώρα για του άντρε και πώ ανεβαίνουν και κατεβαίνουν όλα αυτά. Τι εννοούν τελικά οι γυναίκε όταν λένε έκανα καλό σεξ. Τι εννοούν. Το πόσο καλό είσαι στο σεξ εξαρτάται κάθετα και οριζόντια από το κατά πόσο θε και μπορεί να ικανοποιήσει τον παρτενέρ σου. Μεγάλε. Μόνο έτσι. Ούτε τα μεγέθη, ούτε τα αυτά. Αν θε λοιπόν να ξέρει ποια είναι τα στάνταρτ για τι γυναίκε, μπορεί εσύ να είσαι διακόπτη και να ανάβει κατευθείαν μπαμπούμ. Ωστόσο οι γυναίκες λειτουργούν σαν ντίμερ. Σιγά σιγά. Αγάλη αγάλη που λένε. Προκαταρκτικά φίλε μου. Ετοίμασε το εδάφος όσο πιο νωρίς μπορείς. Πρώτα απ' όλα παίξε με το μυαλό της και μετά με τα υπόλοιπα.
4: Ναι.
0: Και άμα δεν έχει μυαλό παίξε με τα υπόλοιπα κατευθείαν. Ο άνδρας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να χαλαρώσει η γυναίκα. Και πώς χαλαρώνει μια γυναίκα. Χιούμορ, λίγο αλκοόλ, μασάζ με αυτή τη σειρά. Οι φαντασιώσεις ενεργοποιούν τη διάθεσή της για σεξ. Χρόνια τώρα. Ναι. Ρώτησε την λοιπόν τι θα ήθελε να κάνετε που δεν το έχετε ξανακάνει.
2: Αχα,
0: και αν υλοποιείτε, κάντε
4: το.
0: Το θέλει πολύ.
2: Ναι.
0: Άντε και καλά.
2: Αυτά.
4: Ωραία, ωραία εκπομπή.
0: Φαίνεται ότι με έχει πάρει ύπνο.
4: Ναι, ναι, ναι. Τι έγινε, ξύπνησες.
0: Όχι. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος.
5: Δημήτρης.
0: Είστε σίγουρος.
5: Έτσι λέω.
0: Okay. Ποιο είναι το θηλυκό του κόμι.
5: Η κόμισα.
0: Ναι.
4: Πολύ καλός.
0: Τι φοράνε τα άλογα στα πόδια.
5: Οπλές.
2: Οπλές.
0: Οπλές.
4: Οπλήν τον...
2: Όχι καλέ.
5: Πέταλα, πέταλα.
0: Σωστά.
4: Πες το πια.
0: Δεν το πας
4: καλά.
0: Ποιο νησί λέγεται και Μυτιλίνη.
5: Α, το νησί που είναι αυτές οι... Δεν μπορώ να τις πω.
0: Σουτ, κατάλαβα, έχεις κερδίσει, φτάνει.
5: Αυτή.
0: Κατάλαβα, έχεις κερδίσει. Ξεκινάμε. Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα.
6: Πώς λέγεται.
0: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
6: Αγία μου. Κουφάλα.
0: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Μπράβο, Εύη. Χρήστο, το καναρίνι τρώει μαρούλι.
5: Τρώει.
0: Βεβαίως.
4: Μπράβο, το βρήκε.
0: Εύη, ποιους στάβλους καθάρισε ο Ηρακλής στον πέμπτο του άθλο, του Αυγία, του Τηρεσία, της Εριέτα Ζαΐμη.
6: Του Τηρεσία.
0: Του Αυγία, καλέ. Καθάρισε και την κόπρο του Αυγίου. Έλα. Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου.
7: Τώρα.
4: Σώθηκε.
7: Εγώ καιρός και...
0: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
4: Με τέσσερις παιδιά, τέσσερις είναι να απαντήσει.
0: Εύη.
6: Μπράβο στο Χρήστο.
0: Κατάλαβες, Εύη.
6: Κατάλαβα, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα μου.
8: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Τέλος ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αύριο στις 7 έχουμε νέο δελτίο έκτακτων ραδιοφωνικών φαινομένων. Ό,τι φώνασα ως όπλος θα τα σαρώσει όλα. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
9: That was wonderful.
10: Bravo.
9: I loved it.
10: Oh, it was great.
9: Well, it was pretty good.
10: Well, it wasn't bad.
9: Well, there were parts of it that weren't very good,
10: It could have been a lot better.
9: I didn't really like it.
10: It was pretty terrible.
9: It was bad.
10: It was awful.
9: I was terrible.
10: Get him away.
9: Hey, boo!
11: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για
17: τραγούδι.
18: Radio DJ.
19: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
18: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
20: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
21: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
22: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
23: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
24: Ψήφρυμης, τα χαλιά τα είδες?
25: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
24: Και τούρτες παντού.
25: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
24: Αυτό είναι χειροποίητο.
25: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
26: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
25: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
27: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
28: Easy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
29: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα αεροπορική επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν, την ώρα που διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν οι 17 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ιδιοκτήτης καταστήματος στην Πατησίων. Τον πυροβόλησαν άγνωστοι. Συνελήφθησαν 3 άτομα έπειτα από καταδίωξη. Ένας κατάφερε να διαφύγει. Επικίνδυνη εξάπλωση του ιού έμπολα στο Κονγκό. Τα ύποπτα κρούσματα έφτασαν τα 1077. Κλείνει τα σύνορά της Ουγκάντα. Με αυτοπεποίθηση απάντησε στους επικριτές της η κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε. Δεν είμαι η πιο όμορφη ή η πιο αδύνατη, αλλά γιατί έχει σημασία. Αναρωτήθηκε η 26χρονη Φρανσέσκα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
29: Αθήνα, ο καιρός.
0: Μια κάδα με ως 30 βαθμούς.
29: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τη Ράγιο Βαγιακάνο με 1-0 και πήρε το εισιτήριο για το Europa League της επόμενης περίοδου. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
29: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα στον μεγάλο της Αθήνας. Πρωινό 5η 28 Μαΐου. 10 και 1 και 2 πλησιάζει. Στον 95,2 Athens DJ. Πίσω από μικρόφωνο η Νάγια Αποστόλου. Και σήμερα η πιο ζεστή ημέρα αυτής της εβδομάδας. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι, παιδιά, σιγά σιγά. Βλέπω ότι το τρίμερο θα είναι επίσης καλό. Εκτός αν πάτε Μακεδονία και Θράκη, εκεί μπορεί να πέσουν μερικές βροχουλές. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια η Kylie Minogue, κλείνει τα 58. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους. Σχετικά καλά τα πράγματα. Στον Κηφισό, λίγο υπομονή από Γέφυρα Μεταμόρφωση μέχρι Γάλλιο. Στην Άνοδο, κολλήματα από Περιστέρι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στα Κόκκινα, η Αττική Οδό στο Πάτημα. Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο και γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, η παραλιακή στην κάθοδο, στη Γλυφάδα και από Φλίσβο μέχρι Καλαμάκι. Και στην Άνοδο, στο ύψος της Αλίμου και από Φάληρο μέχρι Πειραιά. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Και τις υποδεχόμαστε μαζί. Πήρα Ξανέλ, Φουρτάδο, Χιούγκελ. Θα σας πω και λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να τον δείτε live. Πρώτα, Κατσάι και Γκαμπριέλα βραβεύτηκαν κιόλας στα American Music Awards. Γενικά,

Έρε, τι θα γίνει στο θέατρο Βράχων. Χαμός, πανικός. Μία τρέλα. Μην μου πείτε πάλι, τα αφήσαμε για τελευταία στιγμή και μείναμε χωρίς εισιτήρια. Hugel in Athens, στο θέατρο Βράχων, στο Βίρονα, το μεγάλο dance event του φετινού καλοκαιριού, έρχεται Παρασκευή 26 Ιουνίου. Και επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, μετά το sold out της φάσης 1 και 2, τώρα ολοκληρώνεται και η φάση 3 των εισιτηρίων. Μάθε περισσότερα και κλείσει το εισιτήριό σου στο Hugel Athens.

Nueva York, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Σε λίγο σας έχω διπλές προσκλήσεις για ακόμα μια υπέροχη avant-premiere της ταινίας «Η κυρίαρχη του σύμπαντος» αυτή τη φορά. Προς το παρόν θέλω να σας πω κάτι που ξεκίνησα να σας λέω στην αρχή, ότι η K-pop γενικά κατέκτησε τα American Music Awards 2026. Η Taylor Swift έφυγε με άδεια χέρια προς έκπληξη όλων. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. BTS, το πρώτο ασυνδετικό group με δύο βραβεία για καλλιτέχνη της χρονιάς στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ενώ η Cat's Eye και το K-pop Demon Hunters κέρδισαν στην κατηγορία νέος καλλιτέχνης της χρονιάς και σάρωσαν με το Golden. Έρχονται τώρα οι Måneskin με το Begging εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα και πάλι.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα.
3: 89,6 Radio DJ.
15: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
16: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
17: Ήθρεμής. Τα χαλιά τα είδες?
18: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
17: Και τούρτες παντού.
18: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
17: Αυτό είναι χειροποίητο.
18: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
20: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
21: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
22: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
23: Athens DJ.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Yeah.
24: Για την Αθήνα.

Κιουχιού και Αλκέ, τόπι και εδώ στα 95,2 Athens DJ και υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για αβανπρεμιέρα. Έρχεται από τη Feel Good αυτή τη φορά και πρόκειται για την ταινία Η Κυρίαρχη του Συμπαντός. Αυτή τη φορά ο He-Man έχει το πρόσωπο του Nicolas Galitzine μαζί του ο Jared Leto και ο Idris Elba, οι ηθοποιάρες και οι δύο. Το θρυλικό franchise έρχεται στη μεγάλη οθόνη λοιπόν σε μια επική περιπέτεια. Η Κυρίαρχη του Συμπαντός σε αβανπρεμιέρα την 3η 2 Ιουνίου, 8 το βράδυ στα Village Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Τις κερδίζετε με μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γραφώντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις και ειδοποιήστε με απαντητικό μήνυμα.

0: Φάστα FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
0: Radio DJ.
4: Για καλοκαιρινή μόδα H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
7: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
8: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Tullis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
13: Και τώρα, καμιά ειδική.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Cars, cars, classic cars.
4: Άλιμος Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα αυτή την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτή την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 95,2 Athens DJ.

0: Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Καζάνι που βράζει και πάλι ο περσικός κόλπος. Νέα αεροπορικά πλήγματα των Αμερικανών στο Ιράν. Η δικηγόρος και πρώην βοηθός του συνηγόρου του πολίτη, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η συνεισφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία το 2025. Συγκλονίζει η Πενέλοπε Κρούζ. Η Στάρ ξέσπασε σε κλάματα στις Κάνες όταν αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας της ταινίας γνώστη με ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος με ως 30 βαθμούς σήμερα και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τη Ράγιο Βαγιακάνο με 1-0 και πήρε το εισιτήριο για το Europa League της επόμενης περίοδου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Και πάλι μαζί εδώ στον 95,2 Athens DJ. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα. Γεμάτη επιτυχίες όπως πάντα. Και φυσικά σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί για να παίξουμε βρέστε πρόσωπο και κάποιος ή κάποια από εσάς να κερδίσει γεύμα για δύο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Έχω μαζί μου και τον Γερμανό. Αν τα κινητό σας χάλασε λίγο πριν φύγετε για τη δουλειά σήμερα ή τέλος πάντων συμβεί κάτι απρόπτο, δεν θέλω πανικό. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού και μιλάμε φυσικά για τον Γερμανό. Υπάρχει ένα κατάστημα σίγουρα κοντά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση, γιατί βλέπω ότι οι δρόμοι της Αθήνας δεν έχουν χαλαρώσει όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στο Κεφισόπαιο, Γάλλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνου υπάρχει μποτιλιάρισμα. Το ίδιο και στη γέφυρα μεταμόρφωσης, γύρω από το κέντρο και στο λιμάνι του Πειραιά. Επιτυχίες τώρα από Νταμιάνο, Ντέιβιντ, Ανίτα, Pitbull, πρώτα η Taylor Swift.

0: 2, 3, 4.
1: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Λατρεμένος The Weeknd είναι το Cry For Me και ήρθε η ώρα να παίξουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο, η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή, ακούστε τη προσεκτικά παρακαλώ.
1: Ο σύζυγός μου είναι της άποψης ότι εμένα με γεμίζει. Είναι και πολύ ήρεμος βλέποντάς με σε αυτό το ρόλο, που νομίζω ότι οι ισορροπίες λίγο θα αλλάξουν αν θα ξεκινήσω δουλειά. Έχει να θέλει αλλά και να μην θέλει μετά.
0: Μάλιστα. Ποια είναι, για στείλτε μου τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί. Κερδίζετε γεύμα για δύο στο μεξικάνικο υπέροχο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Εκεί όπου θα δοκιμάσετε τάκος φαχίτας. Πραγματικά νομίζω ότι η μεξικάνικη κουζίνα μετά την ελληνική και την ιταλική είναι η τρίτη αγαπημένη μου.

0: I'm good. Εδώ στα 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, Λούση.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι, τι έχεις αγχώς?
1: Λίγο, είναι η πρώτη φορά που...
0: Έλα, βρε παιδί μου. Όχι, μην ανησυχείς, πού είσαι?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στα Σπάτα.
0: Τι κάνεις στα Σπάτα, ψώνια?
1: Ναι, ήρθα στο
0: μακρύ. Έλα, τι ωραία. Καλές αγορές. Ωραία μέρα πήγες βασικά, γιατί δεν θα έχει κόσμο, φαντάζομαι τώρα. Ενώ το Σαββατοκύριακο και γίνεται πανικός. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά έπραξες. Για πάμε να παίξουμε.
2: Ο σύζυγός μου είναι της άποψης ότι εμένα με γεμίζει. Είναι και πολύ ήρεμος βλέποντάς με σε αυτό το ρόλο, που νομίζω ότι οι ισορροπίες λίγο θα αλλάξουν αν θα ξεκινήσω δουλειά. Έχει να θέλει, αλλά και να μην θέλει μετά.
0: Ποια είμαι?
1: Η Κωνσταντίνα Σφυροπούλου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Θα πας κατευθείαν Μεξικό. Θα απολαύσεις υπέροχα φαγητά εκεί και θα περάσεις υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Φιλάκι, bye.
1: Γεια σας.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα,
2: ναι,
1: που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
3: Για το αυτό,
1: για ποιο? Το αυτό. Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
2: Εννοείται.
3: Ναι, καμία.
2: Σε παρακαλώ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
2: Τσεκ. Το έχουμε άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
2: Όχι, εντάξει.
3: Μικρή.
2: Αναδεκαετίες.
3: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
2: Όχι, βέβαια.
3: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Δεν παίρνει, boy.
3: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
2: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο, είτε αριστερά είτε δεξιά.
3: Ή να πέσει.
2: Οδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
3: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
2: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
3: Το έχω δοκιμάσει.
2: Το έχεις δοκιμάσει?
3: Ναι, γιατί ήμουν στο πείραμα.
2: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
2: Σωστό αυτό.
3: Όχι.
2: Εγώ όχι.
1: Ποτέ.
2: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
2: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
3: Μα δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
2: Ναι, αλλά δεν μου στέλνουν το δικό μου, το δικό τους μου στέλνουν. Έλα, με τρελαίνεις.
3: Σου στέλνουν το δικό τους και
2: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
2: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
3: Τροπέσκο, κλείς την εκπομπή. Βάλε
1: τραγούδι. Εγώ τα λέω,
2: εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
3: No comment.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Σύμφω σου.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή.
4: Radio DJ.
10: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
11: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
10: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
11: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
12: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
10: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
12: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
10: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
10: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
10: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
10: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
10: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
10: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
13: Συγχρήμισε. Τα χαλιά τα είδες?
14: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
13: Και τούρτες παντού.
14: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Αυτό είναι χειροποίητο.
14: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
8: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
15: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Ritz Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
16: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
17: Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
18: Γερμανός ολέ ολέ.
19: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
18: Ναι Στεφανή, τολμώ.
19: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
18: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
20: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
21: 95,2 Athens DJ.

Αζίζαν, πάμε όλοι μαζί. Τσίραν. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν πιστεύω να έχετε άγχος και στρες και να βγάζετε συχνά άφθες. Να έχετε πάντα μαζί σας το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνετε γαργάρες όταν έχετε πονόλεμο. Έχει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Δεν χρωματίζει τα δόντια και κάνει και για ουλίτιδες και τεριτώνες και γενικά για όλα τα στοματικά προβλήματα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε αύριο στις 10. Black Eyed Peas, I Got a Feeling αμέσως τώρα. Και yes, στις 12 ακριβώς μαζί σας ο Νίκος Ζώης. Καλό μεσημέρι να έχετε. Bye bye.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω μάρκετινγκ. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
6: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
7: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
8: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
9: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
10: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
12: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
13: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
12: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
15: Bed and Bath.
0: πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
18: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: 95,2 Athens DJ.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι, καίνε ρεύμα. We will find-

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Ψήθρεμης, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
10: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας, πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, αφού τρεις προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio.

0: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot in here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: My name is Benson Boone.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: DJ, τι άλλο?

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
5: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: More music.
1: More music.
2: Music. Yeah.
3: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Γιώργο, πού είσαι?
2: Έρχομαι!
1: Μα γιατί αργείς?
2: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
1: Ποια απ' όλα?
2: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
1: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
4: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
4: ξεκινά από εδώ.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Ψύχρεμη. Τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
10: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
12: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
13: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.

0: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου. This is Radio DJ.

0: Καημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Maluma, Sean Paul και τη νέα συνεργασία του Mahmood. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Τσεχία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Farouk

0: Ήταν ο Φαρούκο με τον Steve Aoki στο New Music Show και το πιο προσωπικό και ειλικρινές άλμπουμ της μέχρι τώρα καριέρας του έβγαλε ο Maluma. Το Loco X Volver γεννήθηκε από τους ήχους που συνόδευαν τον καλλιτέχνη σε όλη του τη ζωή. Ένα μουσικό ταξίδι που συνδυάζει είδη, συναισθήματα και συνεργασίες υψηλού επίπεδου. Το ονόμασε έτσι επειδή του έλειψε ο εαυτός του και αντιπροσωπεύει τις ρίζες και την κουλτούρα του. Ήταν δύσκολη η δημιουργία του, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για την αναγέννησή του. Μέσα από αυτό διάλεξα να ακούσουμε το Tu Recuerdo, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey, what's up guys, this is Maluma baby and I just want to tell you that we love you guys. Maluma baby.
2: Pa' aquí en palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo pero sin ti no tengo nada.

0: Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico on the new music show with John.

Portugal The Man και Marshmello στο Phoenix, στο New Music Show και στους γνωστούς dancehall ήχους κινείται και το πρόσφατο single Press Back του Sean Paul. Μάλιστα χρησιμοποιεί το λεγόμενο Fast Chat Steel, την γρήγορη ομοιοκαταληξία, μια τεχνική που είχε να χρησιμοποιήσει σε τέτοια ένταση από τις αρχές του 2000 και το άλμπουμ του Dirty Rock. Ο παγκόσμιος star δώρησε πρόσφατα μουσικό εξοπλισμό αξίας $1,000,000 στο λύκειο Haile Selassie. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνεχόμενης δέσμευσής του για την ανάπτυξη της κοινότητας σε όλη την Τζαμάικα μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσσα. Μια κυκλοφορία για τον Sean Paul έρχεται τώρα στο New

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

Naomi Sharon και το remix του Miss That, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το Just Give Me A Reason της Pink σε συνεργασία με τον Nate Russ ήταν το τρίτο single από το έκτο της άλμπουμ The Truth About Love. Αρχικά οι δύο καλλιτέχνες μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν τραγούδια για την Pink. Όταν έφτιαξαν αυτό, η pop star συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν κάποιον άλλον για να το πει, επειδή πίστευε ότι ήταν περισσότερο μια συζήτηση παρά ένα track που αφορούσε μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο σκαρφάλωσε στην κορυφή σε 20 χώρες. Ήταν υποψήφιο για 2 Grammy, ενώ κέρδισε και MTV Award. Το κλίπ έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια views. Το Just Give Me A Reason έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Τσεχία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: Θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολί, ηλικιακές συσκευές. Δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61 369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651 313 136.
8: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
9: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντο Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτημο. Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από Dave και Thames. Ήταν το Rain Dance και σε παραγωγή του Circat. Το Illuminate είναι μια συνάντηση κορυφής. Από τη μία πλευρά η Jessie Rise, γνωστή για τους γεμάτους ειλικρινές στίχους της και την χαρακτηριστική βραχνή της ερμηνεία. Απ' την άλλη η Eliana, η γυναίκα που έγραψε ιστορία στο Coachella, τραγουδώντας αποκλειστικά στα αραβικά και έχει γίνει το απόλυτο icon της global σκηνής. Το track είναι ένα σύμνος για την δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, για το πώς μπορείς να βρεις το φως ακόμη και στις πιο σκοτεινές σου στιγμές. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σιζέλ και αγαπημένο Unword στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Έρα Ιστρέφη ήταν ήδη μεγάλο όνομα στη χώρα της πριν κυκλοφορήσει το Bon Bon και την μάθει όλος ο πλανήτης. Το Mega Hit βγήκε τις τελευταίες μέρες του 2015 και απογειώθηκε αμέσως. Πολλοί την παρομοίασαν φωνητικά με την Ριάννα και την Σία. Το απλό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό βίντεο γυρίστηκε στα βουνά στο Κόσοβο. Έκανε εκατομμύρια YouTube views και ήταν από τις αιτίες να φτάσει στην κορυφή των charts. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
3: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
1: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
3: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
1: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
3: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
6: 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
9: What's up, guys? I'm Alex.
10: I'm Drew.
9: We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's over here. It's over
13: here. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν η Ray με το φοβερό Where is my husband. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 28 Μαΐου 1968 γεννήθηκε η Kylie Minogue. Η πολύ αγαπημένη pop star από την Αυστραλία μας έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες, έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια albums και έχει χαρακτηριστεί ως Princess of Pop και Style Icon. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μελβούρνη και τη γνωρίσαμε από την σαπουνόπερα Neighbors. Μερικές από τις μεγάλες διακρίσεις που έχει λάβει είναι 2 βραβεία Grammy, 4 Brits και 18 Aria Music Awards. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα βγήκε και το ντοκιμαντέρ στο Netflix που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Χρόνια πολλά, Kylie!

το τραγούδι αυτό είναι σαν να γύρισα πίσω το χρόνο, πήγα στο 2010 όταν η ρουμάνικη σκηνή βρισκόταν στα φόρτη της. Αλεξάνδρα Στάν επιστρέφει με νέο single Fire στο New Music Show και κανείς δεν ξέρει ποιος κρύβεται πίσω από τον Liberato. Παρά τις δεκάδες θεωρίες ότι είναι γνωστός ράπερ, ότι είναι ομάδα παρογών ή ακόμη και φυλακισμένοι νεαροί, ο ίδιος κρατάει την ανωνυμία του σαν επτασφράγιστο μυστικό, κάνοντας τα live του φορώντας πάντα bomber jackets με κουκούλες. Το Into Street κυκλοφόρησε αρχικά από τον Liberato το 2018 και θεωρείται ένα από τα κομμάτια σταθμούς που καθιέρωσαν τον Ναπολετάνο R&B στυλ του στην Ιταλία. Το κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα γλωσσικό μοσαϊκό. Ακούμε την Ναπολετάνικη διάλεκτο που χρησιμοποιεί πάντα ο Liberato να δένει με τα urban slacks του Mahmoud, δημιουργώντας ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο, σκοτεινό, ρυθμικό, να σου κολλάει στο μυαλό από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η, 28 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Mondo και Location. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. So cool.

0: Ισιουακή, Κισίνσε, Πέπκο, Τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport Check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA Check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo Check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart Check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
9: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.

0: Ψήθρεμης, τα χαλιά τα είδες?
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Radio.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας, πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, αφού τρεις προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.
3: Hi, I'm

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online. We don't stop the music.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Επίσης έως 8 Ιουνίου.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη
4: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Και ένα ρεύμα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: One station. All the hits. Yo, what's up, guys? This is Yugel, and you're

0: music station. Radio DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Είναι πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
6: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
7: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
8: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
9: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
10: It's nothing but the hits. Hey, it's Sabrina Carpenter.
11: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας, πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, αφού 3 προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ένας και μοναδικός 89,6 Radio DJ.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγναντεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hey, this is Sky Holland and here's my new song Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το ποτό που πάει με όλα το ξέρετε. Όταν όμως πρωτοεμφανίστηκε σε διαφήμιση στις 29 Μαΐου του 1886 σαν σήμερα, δεν το ήξεραν και πολύ. Όπως κανείς δεν ήξερε ότι το μωρό που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 και λεγόταν Annette Bening θα γινόταν κάποτε διάσημη ηθοποιός και θα παντρευόταν το Warren Beatty. Ούτε το FBI δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 1992 σαν σήμερα θα έβρισκε γυμνές φωτογραφίες της Μαντόνα που είχαν κλαπεί από τον φωτογράφο Steven Meisel και έγινε χαμός στα μίντια της εποχής. Γενέθλια έχει σήμερα και η Λατόγια Τζάκσον, η αδελφή του αξέχαστου Μάικλ Τζάκσον, αφού γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα, αλλά και ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis, που και αυτός γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1967. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.